Μα τσικώσεις νυνιπίμερς Σι βουτάτε νοσοφά Την σε τέλε σε σπερσόνες